ήλιος ανέβαινε στο υψηλότερο σημείο του ουρανού. Χαζομερούσε λίγο. Έχανε λίγο το χρόνο του.

και άφηνε τον ουρανό στα χέρια της αδελφής σου της Ελλήνης. Ταξίδευε όλη τη νύχτα μες στο σκοτάδι μέχρι να φτάσει ήσυχα ξανά στην Ανατολή να μαζεστάνει με το φως του και έπειτα έφευγε και ερχόταν ξανά.

0: Μέχρι να φτάσει ήσυχα στην Ανατολή. Θα μας ζεστάνει με το φως. Να δώσει ζωή. Ζωή.
1: Ζωή. Ζωή.